0: εμένα.
1: Ασύτα τώρα το που έκουσε ροπό κου αμένα μπούντι, καπνά του βουράκου ζήμω ρε τερακό. Ανώ μωμά του βουρκου ζήμω ρε τερακό, τα τώρα το που έκουσε ροπό κου απόρα και νιβέτου, μωμά το FM. Ανώ του ακαρατάνκο νομα λιλίμπο, χουνένε πω νομα χίνα δετού. Ανώ πω ρουβέζε όρου, μωμά του βουράκου μου ρε τερακό, το μσίκα είμαι το που του γουανένει μαλικού αμώ γέτου, αγατού αβουρκου μου απαϊ κερακό. Ανώ ογκονά καβουράνιο πίτερα με ζούα λιανίνα, μόμο του να κάρασι ζούα έλλη, ομ του ακάρα με πίζου μουκο, ομ του ακουδίωρο κάνει εκκουρουρόγκο, χλιε του χλιά Αφρικα, το γκρου παπατόκια κέντερα. Μα είναι και είναι το τόμπο κακό, κορουχάρο ερόγκο, ανώ είμαι το που μαουπούγγισο, γκουναγκέσεφα, είμαι το που νομαρουνώνε, αγκατού να καρανάκο, τα νεγκάπη μου λέει αυιζάπονι, ζούα έλλη, το γκρου βάλει τότε. Ano mokaru tupu kasupi natufrakumu haretera ko elikuwa mwenye lia. Ngozo kumena tuta Marius Kuduma.

Αναβιώ εσύ σύριγο πουρα πουρα σύ Αφρικα ημέτωπ. Ραμτέρε πρεσδέντι ουάτσου ο πρεσδέντου ακόα πρεσδέντ σε μνουιώμα. Πως να βαντσέβαν να βαντουν να τρένια ώρα. Βαλέ